0: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα. Extra service, extra service, extra service. With James King, with James King. Στα XFM.
2: Ωραία, να τον μεγάλο τρόπο, 7:16 in the evening.